Να κάνω, πρέπει να τα λέω τώρα και ένα πράγμα. Βέβαια μου είναι ένα πραγματικό που πρέπει να είναι κουά. Όταν λέω και να πει και μου είναι και η τόλα όλα στιγμά είναι που πρέπει να κουά. Ενώ που είναι το MC, είναι το που είναι και μου είναι σε μας αρτιά μας και online τιμού είναι που είναι το MC.org. Και όταν λέω και να πει και μου είναι στα αρτιά μου είναι Facebook Live, είναι σε ένα ρελα που είναι γνώκο. Όταν λέω και να πει και μου είναι τσούν τίγω μαϊ μπάθες, μαϊ... Ενώ που είναι 92.3FM και μου είναι μπορώ να τον κορώ με Orange, 94.7FM. Και πάτε λέγανε και μου είναι σέμα του μου είναι όντα, σε βουρου βουρου τελεσόνι του, σέμα του μου είναι. Δεν μπορούμε να τίμενα πρόκρινα πνεγό, όσα από μπούλου του λέγανε και έναν μπόγι πινά κατέντα. Όσα του νότι, ο να του ρωτά λέω να του νότι γά. Νόμο να μην τελεβονιά και να μου να πάρω να τίμε κενό. Δε κελά, δεν έγινε λίμου τίματα. Ενώ βουκούνι, σέγνε ντουα, σέγνε ρουα, σέγνε τόλι. Πάνε λίμου σα βουλαν τόλα, σόλι βαλέτικα, μπορεί να είναι κουά. Ναι μάτε λίμου σα βουλαν τόλα τώρα και ένα μαράμα. Ένα μαϊτάρι ζαρτι γάγκο. Ένα δε μάμα είναι βάλουν τον να καλώ. Δε μάμα είναι βάλουν τον να καλώ, να με τρέτει και να μάτα είναι να μάτα τηλεφώνει. Ο κανένας έπαγα και να τίνει και να μην μείνει. Με να με τρέτει και να μάτα είναι να μάτα τηλεφώνει, και να μπορεί να είναι κουά. Όσα τώρα τι κακούνι μου λάβα. Να μάτα τηλεφώνει, με γκάι τη γμάι, με γκάι τη γμάι, με μπει τη γμάι, να μάτα τηλεφώνει. Ένα που είναι κόμμα, σε ξέρω εγώ, δε κλά. Δε κοντό βιρτό, να με λίγο το πατάνε, μπορεί να είναι κουά. Να που είναι πάνω, λίμισα βολαν τόλα, σε λέω ότι μου είναι κουά. Να που είναι πει το κονβιράκα. Η 2MC 92.3FM. Σαν πολύ τελειώ και μου να. Βεκάντανι, σωστά, γνωρίζω ότι είναι και μου είναι έναν πονητικό. Αου σα πάγαν πολύ την επίκαιρη μου. Πάτα λακκή την επίκαιρη μου είναι ένα γόνο, είναι υπόγραφο γαρότικο. Ένα που κρίνει η μάδα, είναι ρέχα βιτάλια, ένα μόνο μάδα γκο. Βεκέ μου είναι ένα ανταβή κόρνη βουλή. Στο τότε την ρέχα βιβλία, που κάνει μάδα γκο, ένα βγάδο ρε τίκαινα. Να σε μη φάιναλα, για ουσα πάγαν πολύ την επίκαιρη μου είναι και σάρα, ένα μπομπ να είναι κουά. Νουιτάκι, νεόνι να. Μαροτράτη, κανένα που κρίνει, να μην είναι παγιτεύει του, κανένα μόνο μάδα γκο. Ένα που είναι σοτ σοτ, είναι σέμι φαϊνάλα, κανένα παγαδόρι του. Πάτα λέει και έναν μάδο μίγκο, κανένα παγαδόρι του αλτιμά και έναν ραγκίτο, έναν τα αναλυβέντα, έρνα primary school, ένα που είναι κάτσι ραγκμπι. Κανένα παγαδόρι του κυμπέα, κανένα κόρνι βουλή, μαϊν σένι μάσλιν, μαϊ πατουάγκα, ένα μόνη μάδα σαν να γκω. Που μπορείτε να μην και σάρα, να λένε τι είναι αντα δέτην, λένε τι είναι αντα δέτην, και να σέρτα ρε πατέ βρε τον αντα δέτην, νι boys κάτσι ραγκμπι. Boys κερτο κέμπα μάδο ντοτικό, ένα ηλένα. Wine buka, ber tau na lubi ni bagal silesi, bagal maten tu, naya bu, o abenai, o tebita, Rusia te, bata kei siapa naya. Isa, anton boleh benda kena ngone, main na wine buka, kanto kia maten gore di mai nailang, kanto mata tak terima na tim ni wine buka. Yana buku ni sotota, ni kacu rugby, kanto bagal

Για να μάθαμε ακόμα ένα Σέντα Μάσλιν. Σέντα Λιγουλίδα, ποιο είναι βέβαιο τώρα να μάθω τη μισούβα, καρ το μάθω τα κάτω και τη μισούβα, ένα λόμα να μπακεν γόν, να μπακι, πάτα και να μπακι τίνι, ένα το τέν, ο Μίλιο Μότο Ιούδα, βγα και να βέει Πέτρο Ρεουεκ Ρεϊ, Ρόναν Ρουα, βατάλα και να βέει Τάνιαλα, καρ το να μάθω τα κάτω και να μάθω τη μισούβα, and the 10 and bukan sotsot and catch rugby kada baga dori tiko and madam go sentel ngol dikino varasiko varasiko croy kan mata tal tiko mata tim ni lami and mata ko tuma and bukan and 14 karena sotsot tikina na libenda mai na sen maslin primary school mai batuanga sing lebet lakina be communicate na verbo na and 14 ni arki azrat kanda bule school certo na roma mendela na kekai certo bonu ni bina gatoni bikum do na bugun sim fan la ni ma semi final na ma dongo na leveni kor ba gaturan mai kal ko lebu na bunon do mai bagadil kin en ma da rosa oti kar sa sole to na bonu ni bikum do na bugun ni sim final la kando na bagadore tiko mai lo toka en moni ma da ongo sa bi to ter bikum do sulla si songo do lon ka bonu ni bina gatoni bikum do na boys ni ni dela na kekain ka dona semi final te mai lo toka ni mo sara ba gadu ni bina to bikem do na le ni kor mai kalkulebu en bongi bina ka en dai dai sino to ten gol de ta na kina bikem ni ke sara na semi mai en na kor ba gadu ra na mai na buru bure a kor ba tura mai na buru bure o gam bimbi ve ke to ba le a ba ke la te na kut kudua to semo te go mai solve ni marco che non avevo vale sto siamo da tengo ma in pure pure mai vuoi indine ma neta ser carto tu intico mai va che la sera ti gana cut cutua io che tengo e che torna che mamma ma la posso tu no ti ho chito un chito tondo ngo mai vola ca Sydney ca chito un do lutto che nessuno ma da oggi è lutto perché tu che nessuno minus 3 degrees minus 3 degrees na pat mata e che Victor mo so te lutto che bagale le snow Bakle tu xarna ko na na pat mata na bunongo bathes eh e sino ba yau na bunu tu kumikino bagati tu kumikino yau mai Obron au travel tu kumiko mai bathes na bunu tu kino gonda Manchal Studio University yo mai na bunan ka kamborongo me u na gendre ta levi mama ni awa muna na bunu bagati tu kumikina mai Obron ko na bunu lutu kina na snow na mada monity simonity lutu kumikito na Σημώνει στην κοτικό, λούτε και ένα snow, minus 3 degrees τρανά. Για τον τότε να πάτε πατά, θα πάτε με βίτε, να πάτε πατά, τι να πονώ εγώ. Για σα κοτουά. Τα πάνω πίνα κατουγά, αν είσαι λίγο να πει κατά μπουλα, να δίνει μπουλα, και να πει κατάλληλα, τώρα να πει σε ράβι τίγο, ένα ματάλα από του, ένα μπόνι πίνα κατά εντάι. Δεν μπορεί να σε ρίγο πίνα, με βάτα να του πίνα, τα βίδα μου, του ίδιου δεν μπορεί να πει κατά μπουλα, να πει κατά μπουλα, να πει κατά μπουλα, να πει κατά μπουλα, να πει κατά μπουλα, ra bago baro tu kana buku nan ra gitu nama ni madang go baga tala kira nama dami go lo tu lebu nama rombu kara gitu tu kana nana ngane primary school na kacu rugby kana baga dori tu kama sen masil primary school en nama dami go sero go nanti bati kede en bongi binaka en dai dai

Ναι, όμω το τον επικοινωνία σε και σε ματικό μάιν, το λόγο λε τη μάιν. Εν μπούγκ βίνα την ταίου σε παγκούλ την επικοινωνία. Εν μπούγκ βίνα την κουά, μη τα κοινωνία. Τα λέτε ότι είναι πιστεύω, που τα κοινωνία είναι επικοινωνία. Εν μπούγκ βίνα την ταί. Και πάω τα λακίνα. Μη τα κοινωνία, τα λέτε ότι είναι προγραμμικό, κατά πόδο ότι είναι πιο μαδόρο και σέρα. Μπούλ την επικοινωνία. Μπούλ βίνα καμπράδα Νίκλε Κρόι Κράουα. Μην αγόλεμε σε ό,τι μπορεί να είναι κουμάσα, μπορεί να είναι και με τον Σέλκα Καμπεργό. Του MC 92.3 FM. Σα τον ό,τι κακούν όλα τα μγά. Να μπορεί να με τα λεμπονί και μπορεί να μπορεί να το είμαι και να δέκα, αλλά δεν είναι και με λίγο το πατά. Ένα βουκούνι. Πάμε να λέμε σε όλα τα άλλα. Σε όλα τα κουμάνι, μπορεί να είναι κουμάνι. Ό,τι είναι ένα σέργο, σαν με τρέτιο και να μάθει να με τα λεμπονί, βγήκε αντά. Ένα μπόνι βινάκα. Ντάι, ντάι.

Mira, toma le tigana andar no ser tigo, toma le tigana andar pinkra bitiko. Ene bu kuni sel kabur gona tu MC 92.3 FM ke batal ke nebitu kurbira kan Charles Sturt University. Ramanda me biru ngodin tomo tiko kam bisara batal kan gona mon libu liba. En bongi bena kan. Bina ngam sempre ni kada bek tarisona bena ni mitingo, bikia de berkada bek ni kuwa, sana kada bek tomo dani na manda me telefoni sama ina na tiko na ganga en bobina ni kuwa. Mate na telefoni turen kan warama sama ina na tiko na mate ni limsa bulan dola bikia na bobina ni kuwa sangol tiko na me telefoni. Na 9448816 9448816 na mate na telefoni sama ling bot mata tiko na bobina ni kuwa na bugina mate ni limsa bulan dola sama tarit ke bikia na bobina ni kuwa sama ngol tiko na me telefoni na 9448816 sangol mate na me telefoni sama ina na tiko na ganga bikia na ni kuwa na mate ni limsa bulan dola. Βικιάντα, μάτι λίμψε από λαντόλα. Λάβω νιβίτη, βικιάντα, μπορεί να είναι κούα, μπορεί να είναι κούα, μπορεί να είναι κούα. Σε βότα, λίγο τόλτα λίμψε από λαντόλα. Μισό λίτικο. Δόνα σου λίτικο να βγει με ένα δύο τόνο να χλόκο. Κάντου ένα βήμα με ένα δύο να χλόκο. Κάνα και νιώτη ότι είναι μισό λίτικο να βγει τριμμινίτη με δάβα να νόγκο με γράβει. Ένα μπόνι σαράγα εντάι. Όσα του νότι, τώρα και μωρά μα, σαν να τα λένε λίγο να κάμω τα κάμπα. Λέκα λαξάρα, σε λέει λαξάρα, να κάνω τον νόμο δεκάβα. Νόμο να μην τελεύω νιά, και να μην πάρω να τη μήκαινα. Δεν κελά, δεν με λίμουν τίποτα. Ένα που κουνε τούλο, λίμουν σε βουλόν τόλα, σε αγώ του κομμάτα είναι κάτω, μπασά του κοιτικού τίκο. Σάβα γόικο, μπήτα με νόμο να μην τελεύω νιά, και να μην πάρω να τη μήκαινα. Δεν κελά, δεν με λίμουν τίποτα. Ένα μπόγι βινάκα, εν τάιν τάιν. Σε τραβάμε το τίκο και με το κέντρο, αν δεν την νιτήμενη Wayne Booker, και το κέμπα την κανονικό, μα η Νάι Λέγα, μα η Wayne Booker. Καρτονα λίμερ το γκορ τον βγάλεις εσύ μάτα του καρτο τίγμη να έβου με ουένι μπούκα Αρτονα ντου λίμερ το γκορ το μάτα τα καταλήγαν τι μην ουένι μπούκα ένα βούκο είναι κάτσο ράγμπι είναι άντα δέτην ο Αβενάι ο Τίβιτα Ρουσιάτε και Σεβάν μπορούμε να κάνει Σεβάν να βάλουμε σεβατικό μάιν μπορούμε να είναι κουά μάι να ηλέγα να βάλουμε να σεβατικό μπορούμε να είναι κουά και σαν τα λεγούντα βίρτονα τι μην είναι άντα έτην Αρτονα τούραγα μάγαλι μάι ρα χάι Κάρτα ένα semi-final αντίγο, ένα μόνο μαδόγο. Πάμε βίβεν ρωτώ τώρα να μάνει διά, ο Μέξ τώρα να παιδί, και να ρωτώ principal, ο Mrs. Emily Νέιλεβου. Σα βίνω να μην τρομπή και μου ο Γκίμα Μέρου Αλέσι, ένα μπόμι να νικουά, μου να δεβαγαν το και μπατή και έναν τίμι νι ράχαε. Ένα μπόμι πριν να δεις απάνω, είναι να τρομπή και μου να σε λεκαν μπορούγω να του MC 92.3 FM. Μαρία Ουτενιντόνο, τον Πουλουμινάγα, Πουλουμινάγα να πάρουμε την κομμάτια, πρέπει να βλέπουμε την κομμάτια, παππού είναι ο Γκίνη, ένα μπόγι βίνακα, δεν τάει. Και να σερτά σερτά, με βγόμπι σε ποτέ, βγόμπι μπι βέι τσιωσούα, ένα βγόμπι παρό τίκο, είναι η Super White, κάτσι ράγμπι, ένα γκίτο, ένα μάδα ομέγκο, τζούτιγα, πέντε νομι τικανικό. Πρέπει να βλέπουμε τσιωσούα, τίκο του οντουά, πρέπει να βλέπουμε σε ματικό, να μπορούμε να νικούα, σε μας αρτικό με ένα ουλβάτου, Καμόνι λοιπόν να το ένι βίκο Τζος ένα βούκο νι βαμβαρούτικο νι κάτσι ράγμπι ένα μάδα μεγό να σίγα λότο λίγο και να σίγα βαγαρό μπούκα. Στερ τραγμόνι με ποτέ έτσι τον Άντα Φώτη νι Λάμι Σάκς Σέβανς ράγμπι ρωτώ να τίμι νι Λέω απακατά κατατήκο ένα σίγα νι Ματάκα και να τίμι νι Λάμι Στήλες Άντα Φώτη νι Άντα Φώτη νι Λάμι Σάκς γίτα τίκο και εγώ αρέτα σύνδολο ένα ητού του νησέντα. Μην αβολεύω αρέτα σύνδολο, μην αβολεύω να βουκούνι, δεν κανένα τίκο να ρεγβεί, να βουκούνι τίμινι λάμι, καντώ να βουκάτα κατά τίκινι μου σύνδολο, μα να ράρα μαϊ λάμι, ένα σύνδολο. Σαν πάνω νημινά του ενβίκη μου, να σάρκα μπορούγω, να του MC, να είναι το point ρεβέ, και μου και σάρκα μου βουλή. Νη σούλε τίκα να νομούνι γάουνα να βουκούνι ρεγβεί, νη σαν πάνω νημινά του ενβίκη μου, να μόνι μαδάγκο, νη τον ετάβει, Νεγκραβιτάδι, ένα βουκουνι γκίτο, βικιόμουνι ένα secondary, και πατάλα και ένα βικιόμουνι ένα primary school, και ένα παγαδόρυτη και ένα μαδαμίγο. Στερα τραβάμε, οπότε έτσι και πήρε τον Ngunia Ngono Tengo, μαϊ Νέι Ματάγα, μαϊ Βισάρι, ο Τουτιέ, Ngole Σαρμαϊ Ταβιούνι, ο Κάμελι, ο Μάνα Φέρι, Ναγκάμου, ο Μπάνι, Βιλμόνι, ο Ιαδαβέτε, και ρεσίνα. Το πρώτο ζωτικό με νέμα τάγα να μπούμε να νικούα, όσα από μπούλτε νεβικέ μου το, να μπούμε να νικούα, ένα που γουνε σέλα κακά μπορεγκό, να του MC 92.3. Σε τι μου λέτε, και νεβέρον να γουνε εγώ να τεγκό, ρωσούσα εγώ να τεγκό, μαϊ Σόλμονι Street, μαϊ Λάμι, ένα μπόγι πίνα κατεντάει, και ρω ντότοκα να, ρω τούν τύπο γουνε ντότοκα να ρω μπέσια τη λέλεγα, ντέια να ματέρκουλα και Λέσλι Ράι, ένα μπόγι πίνα κατεντέντε, σε πόνο νεβινά το νεβικέ μου Μάρα μαντώ που μόνο έκανα την κόρη μαϊ Solomon Street, μαϊ Λάμιν, μπούμε να νικούα σα παμπούλου τελεπή και μράου να σάλικα μπορούγω να του MC 92.3 FM. Σε έκανα μόνο το κάτι μαμπ νικούα σα ποτέ και μου το κέσαρ να μόνο είναι ραχά είναι υπόγα παγαρά ούτε την κόρη ένα βοκούνι άντα έτην ένα
Μόνοι μα δαγκώνα σύμφωνα, αλλά με τον ουραν μαγαλί, το σαπάνο είναι πίνακα τον εμπίκε μισά. Βίτ το κόρη τον εμπίκε μισά, το εμπίκε μισά, το αναβούν ο πίνακα, να δω, σαν κάνα κάνα τι μοίρα, ένα βουκούνι, βούν ο σιλ, βγουν πόουτα. Αν πάει τα λάγκα όταν αντάμε τα λεγέρα να μπήλω, νι άντα ήτιν. Ράβα, σαν ράβα βερτό να τίμινι, άντα νι τίμινι ρά, μέρ το βάντα μπέρα, να βούν ο σιλ, μαϊρά, θα ράω τα λάγκα. Και με το όνομα τα τίμινι άντα ήτιν, σύγκεντο να κάνει έντρε. Σέρνω όσα πατέτη που πήγαμε το Κεσάρα, ο Ακέρ πήγαμε το Κεσάρα, να γνωρίζει πολύ, και δεν την βρουν εσύ που πήγαμε το Κεσάρα, σέρνω όσα να το πατέτη, να μπούγε πίνακα, εντάξει.

Να κάνει, μπορεί να τα λένε να το κάνει. Μπορεί να κάνει και να μάθει το και να είναι λέμε, και να είναι και μια νεμόνη. Αν είναι το μόνο μου ρίτημα, η τα λέει τα πρόγραμμα, αν μπορεί να είναι κουά. Αν το τάρτι μου είπε που είναι και νεμόνη, ότι είναι νεμόνη, μα τα ακούτε κουντού, αι, ακούτε κουντού. Τα πε, να βάλε ένα σέμα τίγμα, αι, πάπου είναι και νεμόνη, να είναι κουά. Big Bulbinaka, big good evening to you all. Those of you tuning to 2MC 92.3 FM, and those of you tuning in from Bathurst 92.3 FM, and to those of you tuning in from Orange 94.7 FM, and to those of you tuning in from the comfort of your own homes, in the bus, in the train, in the taxi, from a workplace or wherever you're tuning from, welcome to 2MC 92.3 FM. Also, not forgetting our brothers and sisters who are tuning in from our Pacific Island neighboring countries. Those of you tuning in from Federal State of Micronesia, Comoros Rally, and Talofa. Those of you tuning in from Tuvalu, and Palau, those of you tuning from Palau, Ali, and Ekwaramov, those of you tuning from Nauru, and Aloha, to those of you tuning in from Marshall Islands, and Maori, those of you tuning in from Kiribati, Kia ora, those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand, and Kia orana, those of you tuning in from the Cook Islands, hello, Samoanam, those of you tuning in from Vanuatu, and Iorana from Tahiti, and hello, those of you tuning in from Papua New Guinea. And hello, all Ketan, those of you tuning in from Solomon Islands and Malolele, those of you tuning in from the Kingdom of Tonga. And Talofalava, those of you tuning in from Samoa. Not forgetting our seminarians, three seminarians, a holiday at this moment, enjoying this day at Wainawa, Bulubinaka. We come to the Bulimete, my name is Samoa Talofalava, to John and Vicious Young. And also Petro Bulvenaka, but I'm 70 my kilometer calibrity. Rato Unity in Biscuit 30 my winner and Bongi Vinaka and then die. Big Bulvenaka to you guys. Now we'll have 70 my Bob and Kua and a book on Selka and Borgon, 2MC 92.3 FM. Start the Rome of the Tigueto along my Namakala and a book on the Olo Nirawa, Selena Tigan Matuel and another family. So I've only been out to become on 2MC 92.3 FM. And Bongi Vinaka and then the Zeg Tolo, Vinabole was 70 man born in Kua, and a book in the Selkamburgo, 70 man Selkamburgo, and a book in the 2MC 92.3 FM. No, 70 man Syria, and Bongi Vinaka and then the Zeg Tolo, and Bongi Vinaka and then the Single Lukina, and a certain amount of potato beer tone, na Via Vanio, Seni Rockwati. Σε είναι ρόκο ατι λέω, μα βένω μα και σε είναι λαϊ βάτα λακίνα, ο σε είναι μπορώ να θα τούμε ενάντι εν μπόγι βίνα καντε. Εγώ τώρα πίνανε με την καμερό του αναβία εδάνι, ούλου μάντζι ρε το σε με την καμάι εν μπόγι βίνα κα ντάιν ντάι. Σε να τα λέμε λίτα πικένε βέκε μου νίκε σάρα να λουπέντα, νίπο παρόλο ότι καραπούγουν οι μάδαγκο, να πούγουν οι γκίτο, να μούν οι μάδαγκο, σαν παμπούλο την πικέ μου νίκε, να μπόγι να νικούα, νουητάκι νιούν, νίπο παρόλο ότι κοπέ ni nomini sotsota ni ragbi kala maga dorti kala mulma dango ka maga talakina en ma domingo verna luenda en a primary school eh eu sapa bulti ni bikomuni bagnu ni binaka ni bikomuni ba sando tu no ditigo a tron ken marama en no go programu ondo bon geti ketati kona itu mutumu eh ke er ken luenda rasin ren lingas ni bulke de sen libuni wai so verna luenda binaka na na kani buli en lomani classroom e so e molo molo molo mani classroom e vinaka nanonra ngito ke na vika taleso e rangrava eh inda mita tokoni ra lebenda na vika e rando tali taka se na tali ndi dava tuvira mita tokoni ra pando tuku na ilu na ragavi tora kerma rama ke baga tuku ando na recreational spots eh ilu da baga tuka itu na ragavi na vingi tu kede baka me Δεν είμαι pastime του, είμαι κάτι pastime. Όχι, δεν είμαι παρουσία, μαγγίτο, ότι είναι ότι είναι τέρμα, μαγγίτο, να παρουσιάει, θα πάτουν να κερδίσουν παραπάνω, είναι τα ραβάγγι του τάλε. Ο Νίκο, να ραβάγγι, τώρα και ένα μάραμα, με τα κιλά θα έρθει, ο Νίκο, να ραβάγγι, σαν δούα να κρύα, σαν δούα να κρύα, είπα κάτι κόρα ραβάγγι. Τα ματασέω λίγο την κουμπούρ, δεν είναι ο Νίκο, να τα ματάγγι το ραβάγγι. Σε μόνο ραβάγγι, να σώκα, να βγει, το τελεσό. Σα δάρει δεκίνα να βουνώ σαρα λάματα δεκίνα, ούρε να λουπέντα, ούρε να λουπέντα, ούρε να βεκάντα, ντύντι να βουνώ σαρα να γόνα κίνα, πάω εσύ βίντα μόνη, βίρε να γόνα μένα, ντύρε να γόνα βίτη, σαρα τούγω να βίω βουνώ λίλιβου, ένα που κουνή ραχαβή. Σα να πάω και τύρε να λουπέντα, ένα τάβι δεν βγάρα γράμμα, ένα γκίτο δεν βγάρα γράμμα, μεντρα το κουνή κίνα, να λουπέντα, ένα που κουνή μετακυλάτικο.
Nira kami ini kuasa siang ini doa recreational sport se doa kami balat tungan pastai ni. Raga bini kuwa esa rau kita nampul ni bual ni, sana dua nak kerja, apa kata kita kuwa na raga bi, eh? Ibu saya apa kata nampul nak terbi kemuni na biokani, kemuni na wekata, ni dalam toko ni rezeki nampul anda, kami biokani itu butuh bukan, dua diri bukan ada apa, entah, dan tu siapa tu kena, dan tu kena bukan ada apa, dan tu raga bi kiri sana, gitu, gitu tak mengar, tali tak nampul anda, dalam toko ni rezeki, entah bingung nak kerja sara, siapa ngoh, sama tu kita kemuni kerja sara. Na wekangu, na wekanda, na mate wekani. Ndidu nishabitiku mikina, au sabambulu tuweli wiki mwini. Mbulu tingo vio sefo bulu oloa, mbulu re, meusa mbulu re. Sema sara tingo mai Perth, na mbongi mai Western Australia, na mbongi vinaka, ndai ndai. Makarita na matalevu mbulu vinaka, mbulu sio kere tambua bausa tunoti, sabongo vikenda, tini katolu na miniti. Dio ndono na kloko na maitalekina, na ikaroni namba nitalevuni. Aku na mai lingkut apa dah? Enam bongi serangan di kua. Enam buku ni serangan dua, serangan dua, serangan tolu. Eba na lima serangan bulan doa lah. Mai solo atletico. Enam bongi binakan dah indah. Serang kau? Mai bawa tangan atletico ni tapi tak pernah. Ungar atletico. Ungu tim bisket atletico. So ungu yang atletico. So danda atletico. So tanda. Tapi tak pernah ungar atletico. Serang kau? Nanti pada kita enam bongi binakan dah indah.

Να κάνει, μου λέμε ένα τέλε να κάνει που να με κάνει. Μα το κάνει την ίδια σε ό,τι με κάνει, μπορεί να είναι κουάνσα, που μπορεί να είναι πιο μνή. Ένα μπόγκι που να κάνει, δεν είναι. Να γνωρίζει την τρόκια τέλο μπαλά, μου τα λέμε παγκόσμια σε ρωτήνια, κακούν μιλά, να μην τα λέμε νιά. Από εγώ την εμένη, με ένα τέλε τέλε κέντα, να κρούνει, να με τα λέμε νιά. Που κάναμε λίγο το πατάτι γόρι, κρούνει, λίγο σε βουλάντο άλλα. Βέκεντα, ένα μπόγκι που να κάνει, δεν είναι. Μα τέλε μπόνι, σαν να γκάγκα, σαν όλοι του κάνουν, να με τα λέμε νιά, 9448816. Σαν όμως να κάνουμε τηλέφωνο, εσύ άμα το τόλος αρμάει, με τη μέρη λίπα κουκού το τόλος ρένει. Να νομιλούμε σαν καπούλαν τόλα. Ένα μπόνι πινακά, ντάι ντάι. Σε τώρα και τέλος μπαλάβου τώρα και μπράμα, να πάρουμε σε ρωτήγα, σε άμα τίγμα να μπούμε να νικούμα. Κακούγανε μου λίπα, νόμουν να με τηλέφωνο, και να πάρουμε τίγμα και να. Διόνα καλή λίγη με την πατά.

0: Ένα βερκάντο, ένα βερκάντο, ένα ματαβερκάνι, ένα ντύν τύριμπλο νησιά με το κοινά. Μπορεί να είναι κουό, σαν πόγκο πικέντα ρούνα μνήτη με δύο αντώνων να χαλόχο. Δύο αντώνων να χαλόχο, τώρα και να μάραμε με τα ρινιού, ότι είχαν την κουτουνιβούλη, να πόγκα τάγκα τεγκάνι, να γκάει... Πάρα μου την πικέντα, να... Να μπουν τέλεπονι, ο Σαμαϊγκάγκα, θα τον πικέντα να κάνω ένα ματέλεπονι, σαν μαϊνόν να γκάγκα, να μπορεί να είναι κουό. Μάτα είναι να μεταλαμβάνει σαν όλα εκείνα 944-8816 να κάνω να μεταλαμβάνει σαν τον κόν, ότι είχαν έτοιμο τον υπόλοιπο. Ρωμαντή ότι είχαν έτοιμο τον υπόλοιπο, ήρθε να βρει κάμπανε σο, καρά σώμα του Ελλάδου. Να προκράμουν γόνι, του MC, να είναι το που είναι τριβέμε, εγώ πώς εμπελέτη κάντα να γόνι πίτι ή το οκ. Τα βρει να έτοιμο παλιό και να βρει κάμπανε σο, καρά να το σώμα του Ελλάδου. Να κάνω το πάρο μου έτοιμο πίκαντα, να σάλει και καμπορικόνο, του MC. Να είναι το point τρεφέμ. Είχε μακάμε μακάρι σε ζέτο είναι βικαιμνή, να πάτα πάτα είναι βίγκα ρεβιγκό, νι του MC να είναι το point τρεφέμ, ήρθα να πει καμπονικό, κορασό μου τον παγελάβο, να νάντα μα επίστραπη τον κο, ένα βουκουνι μόνο λίγο λίβα, τα λάνα βικαιμνή να ρόμα το τίγμα, ένα βουκουνι live stream νι του MC.org.
1: Hi, I'm Sam from Books Plus. Serving the Bathurst community since 1986, Books Plus is your local independent bookstore here on Wiradjuri country. When you walk through our doors at 131 George Street, you're not just a customer, you're a fellow book lover. We love our books as much as you do, and you're supporting a local business that was even named the Australian Regional Independent Bookstore of the Year. We know our books and we know our community. So next time you need a recommendation or gift, come say hello to us at Books Plus, your local book experts. Proudly a community-minded sponsor of 2MCE.
2: I've been a St John Ambulance volunteer for 6 years now. I'm a dad with a full-time job, looking to try something different and be part of my local community, maybe even help save lives. Now I'm one of 2,000 St John volunteers across New South Wales. You might see me on the sidelines at the kids' footy match, deployed to a local evacuation centre during a natural disaster. I've even helped save a life. Be the difference. Become a volunteer today at stjohnnewsouthwales.com.au.
3: The Voice from the Mountain, every second Thursday from 8 p.m.
4: Bulevinaga to you all, Palavala from Samoa, and Malo Lele to those of you tuning in from Tonga, Kiorana to those of you tuning in from the Cook Islands, hello all Kita from the Solomon Islands, and hello all Samoanam to those of you tuning in from Vanuatu, from PNG, and Ia Orana to those of you tuning in from Tahiti, Kia ora to those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand.
3: Bringing Fiji and the Pacific to you, here on 2MCE.
0: Ο κίνδυνο δεν ήταν λησάρμα, αλλά με τόμο που έκανε για να το σώμα του Μαϊρ να βρει καμπανισό, να ρωτήσει FM, να ρωτήσει Μαϊ, καμπορή δελτικό, να ρωτήσει το σάλκα καμπορικό, και πήρε και δεν ήταν να βρει μαθήματα, γιατί το είναι ο Λεβίνγκο, ο Αστρέλια, ο Σιμπινε, το είναι ο Ρίτζιλνγκο, η Μπάθεστ, Βάτα και η Όραντζ. Μην σε χαρτοφάνω μετά να κάνω με τα λεμπονίσα, μα είναι να κάνω κάποια κέντα, να μπορεί να είναι κούα. Να κρίνουμε τα λεμπόνι σαν μοι γκάγκα βικέντα να μπορούμε να ακούω 844-7477 844-7477 να κρίνουμε τα λεμπόνι σαν μοι λίγμου τα ενή κρούα νι λίγμου σαν βουλόντο αλλά βικέντα ένα μπόγι βίνα χαντέντε μα τέλουμε τα λεμπόνι σαν όλα τίκο κίνα 944-8816 κρίνουμε τα λεμπόνι σαν όλα τίκο κίνα 844-7477 και ο καλύτερα με τα λεμπόνι βέβαια μπ σε να μου ένα παίσα να πάμε να πάω ακόμα λοιπόν τον επικοινωνή να μου λίμπη σε πολλούν τόλα νησά μαϊν γκάγκα κίνα ένα μπόγκι πινάτα ένα να μεταλαβούν οι ρούσα μαϊν να ονραούν γκάγκα ένα μπόβουν να ρικούν ένα μπόβουν σε λάκα μπορεί γόνο του MC να είναι το πόιντε τρεφέ μας αυτόν ότι σε από το άλλο του κερούα δεν είμαι μάλλη διόν τον χαλόκο να μαϊσό λεγόλε του κίνα να οι κατόλοι να μεταλαβούν κατόλοι λίμπη σε πολλούν τόλα να κατόλοι να μεταλαβούν και από τα λεκέρα πω, τι είναι μηνύτη, μετά μόνο κουμπίνει κραμικό. Με σου έλεγε κανένα, ότι ότι σε έναν γκίμι γκίμαν, λίμισε πολλά τόλα. Σε όλο έλεγε κανένα, πούγεται του MC, να είναι του point 3 FM. Όσα τον ότι, του να τα λένε, του είναι την κακούν γουλτάβα, να μπορεί να με τηλεφωνία και να μπορεί να τηγούμε εκείνα. Δεν κλά, δεν είναι και με λίμου τα πτά. Ένα βούκου, νι λίμισε πολλά τόλα. Σε όλο έλεγε κανένα, πούγεται κουάν, πούγεται πίτο κονιμπή να κάνει του MC, να είναι του point 3 FM. Και από τα λεκέρα, να Charles Tour University, ακούε το κονα και πούγα το δοκτακά, να νοντα μα υπήρ ρομοδίν το μοτικό και πάγω σήμε και μοντα με πίσω ραβητικό να βουκούνι μόνο λίγο λίγο νησέν εντράλα να βουνι νόγνωκο ένα μπόγι πίνακα ντάι ντάι.

Είναι καλή που είναι η Natura να κάνει ένα μαδάρο που κάνει ένα λεμό που κάνει ένα σύστημα που κάνει ένα μπόβι να κούα. Ένα που είναι σύλλογο να του MC, είναι αντί του που είναι τρεφιά μου, από μπόλτο που κάνει ένα μπόβι να κούα. Μετά λέω ότι έρω ένα μπόβι να κούα, σε ρομενγκάγκα, ένα μπόβι να κούα, και τώρα ένα μπόβι να κούα, σε από μπόβι και τα ετήνικα. Λίγο να μείνει τι, με ένα μεταλλί και ένα. Να η κατόλου, είναι ένα μπεντέλβονι, ένα μπόνι βινάγαντα. Πώς θα τον ότι κακούν όλα τα να μπεντέλβονι να και πρέπει να πορώ ότι έχουμε κοινό. Δεν κοιλά, δεν έκαμε, δεν πήρνε λίγο από αυτά. Ενώ που κουνή λίγο μέσα από όλα τα όλα, σε λίγο λίγο.

Πινάγα, νύμ πουλ πινάγα τάλε να τώρα να κέρα μαρά, μαδαρό και να γονιλέω, βάκη να βέκαι μου είναι να λάει. Σε μάτι μου έγινε, μπούμε να νικούα, να πούγουν. Σε μπορεί να του έμψει, να είναι το που εντρεβιά μας από μπούλ, τον βέκαι με ξάρα. Μπούμε να νικούα, σίγουρα λεπκίνα. Και μου τον απορώ να το κέρμα, μπούμε να σε ένα σκούλ, τίτσα σκόρα, πίσω γκίμα και νόνα νέμα, σίβια τη γνώνα ραου, γαλίλι. Για να ο. Είπε τα τρεβιά και μου ραου, τι σοβα λύση, τι, ένα μπούμε να πίνα Gima Merwalesi, but the non neighbor. So, we don't have to be coming around this of Alice and Bob Nancua. Don't you mind a civet in Anamondro Galili? So, Lerkina, we run a Lala Rosa going to go my Solomon Street, my Lamy, Leslie Rai, but the K Diana Matercula. Caro, we don't mean to be on me too. We're on a team in Nata City, and as Ronasotico can a team in Lotoka, and Monimada Sarango, my Lotoka. Saro, we don't mean to any became the Castardimita City in Maramerua, Wunagon Tingo, Sangon Tingo, my Solomon Street, my Lami, and Bongi Vinaka, and Dinda. Similar, we can become the Casara. Na Valera to go to my Navy Kitty, my Lami. And above the points of Bolton became done, Selkan Borgon, a TMC, 92.3 FM, for me being a Vita, Verandini Taltal, Sala, and a Bongi Vinaka and Dendai. Certainly, what did you give to Tabalin William Rala, the Clara, Resina, Ferry, Bambimbi, Kimrau, Kelmeta, K. Ratualis, Sisa, Bolton, I went on 70 my Nebigini Kinemela, and above the Kua. Σαν Bolton de Vicamuni, Bobin and Kuan, and in Taltala, Canon Bovale, another on the borrowed to make him Bobin and Cosabon to become donor, TMC 92.3 FM. Simon Lepkin became donor along to Tinguer my Wenoa, my Visari, or Tona Bolimbete, Cartoba de Gitico, Roller Ronagon Samoa, or John, what a K. Visession, what like in a Petro. Kilometer, to Samus Ardumai, Wenoma, and Bongi Vinaka, and Dindai. Simon Livkin ever turn a lot to Samus Ardumai, Nakor Koro, and Bob Nancua, the Momoani, Momo Louis, the Tamayman, Jerry, the Bulvinaka, the Lano Samus Ardumai, Nakor Koro, and Bongi Vinaka, and then Samuka, the whole amenity was a Tunoti, the Mamani Dion Donacloco, a son of my Taritukin, Naikatolu, the Namataloni, Vicata, and Bongi Vinaka, and Dai. Even a seven and two Vicuni. Italia che la vista era sua batta che tenne vicenda nel movimento quando ne sambo in lipsa di rabunua vicenda nel bonotti come in onda sa mi moto un po' con la cinica in due sa usto con la cinica in due mai viti e a buon vina vuole non mi niente un po' sotto tico ne andrà buon tico buon in lipsa di rabunua che tengo se che usto con la diua e non buon vina di dai e vina vuole non andrò siamo tico mai ne allo indine tico non siamo tico mai nebuno TMC 92.3 FM. Ένα τρέι του γάντα με τα λεμπόνι πόσα του να πάνε, αλλά αυτό με γάγκανε κουά. Και σε νοκά γάγκανε που είναι κουά. Το πολιτικό, το πολιτικό. Ο Εβέρ και δεν μα εγκάγκα τίγκο από μπότα νιραντο. Σε με τίγκο μάιν. Βήμαδο και σάρα σε με την ενίκουα σαν ένα ραμαντίνι. Ένα μα εγκάγκα κίνα. Συνικλά. Έντα συνικλά. Αντε μάδα με γκο, μάδα με μούρι. Θα ανανό μου μαντίνι. Μα να με εγκάγκα. Ένα που κρυβίσει βαγαδόρτικο. Ένα λεμπέν του MC 92.3 FM.

Να καλή μου λέμε να θέλει να τούρλα να χέρι μωρά μου άνθρωπο και να μου λέω να σώσω και ουρίδω και εσύ με τη κουμάει εν μπόγι μην έκανε την τάγη να σώσω και εσύ με τη κουμικό σώσω και τώρα βαλείς τη κουμάει και οπότε μην αβαλεύει και μου είναι που κουνε μου είναι το πατή τη κουμάει και το κόνη τη κουμάει ένα που κουνε η μόνη μαδαγκό ένα που κουνε η σάλκα μπρογόνα του MC 92.3 FM σίγουρα λέει και να βγει και με τον Ιλαλάμα στα τράπατε τι βγει και με τον Ιλαλάμα το παγαρνώ την κόρη μαϊ Γκρένβιλ ένα μπόγι πει να κάνει την τάγη βέκαι με τον Λαλάν το βάρνο και με κοινή κόρη ο Σαπαγμπούλου τον βέκαι με τον ένα μπόγι πει να κάνει την τάγη βέκαι να βέλεπω να βέω κάνει την άκα το ντάου Πουκαδόρα ένα νόγκο το σήκω σου πέανι η Γκρένβιλ βέκαι με τον Λαλάν το βάρνο και με κοινή κόρη μπόγι να είναι κοντός σας έγωνε τίγο ναι λαλάω το σημαντικό μικρό Γκρένβιλ ο Γιωμάνι ο Φιλίππο μπορούμε να καμπράδα Φιλίππο Μανάσα, Σάι, μπορεί να κάνει πίρμα, Τόμα, Σιμίνα, πολύ και με τον Βιο Καρυμπινά, να το λέει τώρα, να μου σήξω που είναι η Σίδνη, να μου λέει η Κρένβιλ, πίνα πολύ που είναι το Βιο Καρυμπινά. Σαν το λέω να μου είναι πάλι, μα η Όμπρον, το οποίο είναι αντιδραγμάι, έντονη σιγά, τον αγώνα, έλεγα τον Λεσότα, την Ραγόρη, τον αγώνα, το Ταλσίγα, η Σαπόνη, η Βιο Καρυμπινά, το και να μου το πέσει την αγώνα. Τα πάντα,